0: Επιφαλήνο.
1: Μαρία Επιφαλήνο, τύπκο.
0: Μια ράπα μνη να ρανζήσεις τούπκο.
1: Η Επιφαλήνο, μια ράπα να ρωμνη να ρανζήσεις έναν κιού, μη σεις να ζητήρα δε τέμπρο κομπέζε τρόμ.
0: Τον γασού, μη σεις να ζητήρα.
1: Κάστα να φύνε νόρα η μαντήνη μνη. Αναζαβάνα μπλούα η ευκίνη πέντε σωρατά μάζι. Αδεμάτα μανε κρατασάρα νίγον πανώσου νιάν κούλα νόμου. Σαν εγγύνα μου να τσάτω φανδούνα.
0: Ισού
1: είναι η ρομπανό μακακαρί.
0: Μακασίτρα καντζή.
1: Τι, το μακατακαγίρα μου σαν να σαβάζε. Ήταν τάλκιαν δίλα. Δίλα σόμ φαμτζέν. Τι, σάμπταρα σάμπ σάμπταν νι. Κουρτσιλέ. Και τούτε μανούκα να βαναρεώ σκητιό.
0: Α
1: τούτε βανθάτε μαζάνο καντζού. Α τούτε βανι παπουσούλουν θάτε. Σνιακούνα νιά. Au curi na manarose veni ma florano matam malala mama miti mama mingale matam isabella matam etfije i mama nedirsa i matam simona epizoza i fafare il mia vita però che non so potrei mantenere in tatansina i pittura martirina si ne ancora ne